0: Είμαι μια τέρση, μια γκάνο, μια βοβολίνα, μάτι νόπου. Κοιτάνε μανούν, χαλάνε μανούν κακουάνγα, ότι μπάσα γέντε, να μαμπαγιάνω σένε, να ουκουροκούρω σένε, ακουράτζι μου, θα μπήκε πέρα μπακρ μανούν κακουάνγα. Να κάζει να μούνα σένα, ούτε τα παρτοκόλ, την δίκη γκαλογγένη μπακρ μανούν κακουάνγα, να φτιάξει κάπου, να κουμανιστήρι μου, μια τέρση.
1: Ακούτε μου, εφλιζάρτου, μου, ακουμαλή σαλογγάνη, πόντου, τζινάνε, μου, μου, να κούλκουνε, βρέ μου, μπάσα νιούμπα, μπέ παράτζι μου, σαν μπήκε προγράμμα, ούτε τα παρτοκόλ.
0: Απα είναι Τινάγκα, είναι Στελιζάρντο, Παστόρι, θα δείτε να είναι Παστόρι, Στελιζάρντο, Πεστάλα, Φράγκη. Κούνο Τσάγκουα, να μάλλον πένα να αναματανέ είναι Γκέζα, Λίζιν, Κοστέλη, Κούνο Τσάγκουα. Ακαρμάνο Γκουάνι.
1: Ακούτε μου, είναι Παστόρι, Φιλιζάρντο, πετρεσά να κούβα μπάσα ράδιο, μπάκα ακούμα πέτο.
0: Γκάτο μου, αφέρει, στο πάκα που ήταν κοκκούνια, το κουκουμπάνι, είχαμε γκόνα, ήσυν, ήσαν μόνο την αυτή, είχαμε γκόνα, τάι.
1: Bye bye. Τικαγίτα μακάνι να μπουια παστόρι Φιλιζάρντο Μπιστάλα.
2: Ολοκύρα νιαματά.
1: Ολοκύρα πανιαματά ντατάι. Μα τι μπες σε αντίδι μπουια παστόρι Φιλιζάρντο Μπιστάλα.